Παμιά ζάχαρη θα το πολύ χαμπών και πιάρσα και κεντίνσα τώρα σε πόν. Κουνούν μεν το μαλανομουκέ. Δεν μπορεί να σαμπονάν και. Κουνλάνκον η καροπάκη κεντίνσα πόν κασάν να μόν σαμπλούν. Πέτεν καλά μοτόρ μου κεν μπεντάσια. Τιτσέρ και μη μπουλά μπούγγα μπούγγα γερέγγα τώρα λεγκίτι μην. Δουο εδώ πετελό πανελφόν. Μανε μιζάτε τεν κλενιόν παμίτ και. Pemirsa Arpaki Kending Siapong Kasan Ngiring Biarsa Aki Arang Sarang. Namun sebelumnya petan gela tak lepang atau rakiduk remak sekar pilihan keting koning maladepote. Pangarap tak sekalian malar muka bisa apangki boleh. Pak lepat dari pegunan kejepot kulina miram pun dapat dapat tanah selalu pot nyon sabar. Ya hiri kelaban wabillah. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saki kenting sepongkasan.